αλλά τα αυτά ο Φίνι είναι τα χώρα στη Πατησέλη. Ήταν δε τέτοιο που κάνουν. Φίνι είναι βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο Μιελαδέν Δόκλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι ήθελα δε λέει, αλλά ήθελε μόρα σμαίδα την φάτη. Επίσης, ήταν αυτό και κούρα τύριε τέπο. Σε ήθελα κούρα τύριε τέπο, μακάρι.